Θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Josephine.
2: Είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά, μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
1: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
0: 102,1.
2: YOLO 102,1.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο άγγελος μου.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Εγώ
2: περίπου. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Νομίζω είμαι εντάξει, μα δεν
4: είμαι. Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.
5: Ναι, ένα λεπτό, παιδί μου. Ένα λεπτό λίγο. Να τα πούμε και μετά φύγει.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του του λέγες πως πάντα θα σε κι όρκους έδινες μεγάλους

0: εκείνος που για σένα.
1: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε το σωστό

0: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: ήμουνα το στόμα του.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στον YOLO 102,1 είναι 7:30.
3: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
4: Γι' αυτό BP Πανόπουλος.
3: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
4: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
3: BP Πανόπουλος, Ποτνίων 12 στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
4: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 102,1.
1: YOLO.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: 102,1 YOLO. Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.
1: YOLO 102,1.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 8.
1: Ώρα να απαλλαγείτε από τα βρώμικα χαλιά. Τα πιτοκαθαριστήρια Multi-Clean Μελισσάρες. Και καθαρίσατε. Τα πατήσατε.
2: Τα λερώσατε.
1: Τα χαρήκατε.
2: Και πολύ καλά κάνατε.
1: Η Multi-Clean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
2: Multi-Clean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
1: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
2: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
1: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
2: Multi-Clean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 22620 89579.
1: Multi-Clean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.

0: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22 620 27514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
2: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
3: Ναι, μάλιστα.
2: Τέλεια. Και η τιμή του?
3: Είναι
4: 15.990 ευρώ.
2: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
3: Είπα
4: 15.990 ευρώ.
2: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
3: Καθόλου, λέω είναι
4: 15.990 ευρώ.
5: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
6: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 620 89 110.
7: Χιλιόμετρα πολλά.
8: Μουσική non-stop.
7: 102,1.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 4.
2: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Νούμερο 3.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
0: Και τώρα το νούμερο 1. Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
5: 102,1 YOLO.

0: Όταν οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
1: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
0: 102,1
1: Γιόλο.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 8:30.
1: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
2: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνο εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
1: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Σωτήρης Γκυζίνος.
2: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα, ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
1: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2 στο Τάχη Θηβών. Και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 22620 24264.
2: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά άλλου.
3: 102,1 Γιόλο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 9.
1: Ώρα να απαλλαγείτε από τα βρώμικα χαλιά. Τα πιτοκαθαριστήρια Multi Clean Μελισσάρες. Και καθαρίσατε. Τα πατήσατε.
2: Τα λερώσατε.
1: Τα χαρήκατε.
2: Και πολύ καλά κάνατε.
1: Η Multi Clean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
2: Multi Clean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
1: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
2: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
1: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
2: Multi Clean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262089579.
1: Multi Clean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.

0: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620 27514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Όταν η καθημερινότητα χρειάζεται τη βοήθεια του ειδικού, ιατρικά και ορθοπαιδικά βοηθήματα ΖΙΚΑΣ. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Ιατρικά κρεβάτια τελευταίας τεχνολογίας, αναπηρικά αμαξίδια και σκούτερ, εξειδικευμένη πάτη, βοηθήματα βάδισης και υποδήματα, βοηθήματα μπάνιου, είδη φυσικοθεραπείας, αποκατάστασης και γυμναστικής, ορθοπαιδικά είδη παντός τύπου.
1: Εξειδικευμένα τμήματα σας παρέχουν υποστήριξη ασθενών σε κατάκληση, δωρεάν πελματογράφημα για ανάλαφρο βάδισμα.
2: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
1: Η φροντίδα του δικού σας ανθρώπου με τη γνώση και την εμπειρία του ειδικού.
2: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620 22233.
1: ΖΙΚΑΣ. Όλα για την υγεία.
3: 102,1 YOLO.
4: Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.

0: 102,1. YOLO.
1: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.
2: Εκατόν δύο κόμμα ένα, YOLO FM. Πρώτη μετάδοση.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1.

καμένα. Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρντι κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά

0: είμαι εγώ.
1: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 9:30.
2: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
3: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
2: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
3: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
2: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
3: Πικάσης, εφαρμογές ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
4: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
5: Ναι, μάλιστα.
4: Τέλεια. Και η τιμή του?
5: Είναι...
6: 15.990 ευρώ.
4: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
5: Είπα...
6: 15.990 ευρώ.
4: Μα καλά... Με κοροϊδεύετε?
5: Καθόλου, λέω, είναι
6: στα 15.990 ευρώ.
7: Στη SEAT κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη SEAT.
8: Επίσημος διανομέας SEAT, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89110.
9: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
10: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
11: Λέει, λέει, λέει, ως μ' αγαπάει ψέματα.
12: Είμαι η Τζόζεφιν.
13: Είμαι ο Νίκος Απέργης.
14: Τι να σας πω.
15: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω Γιώργο.

Άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 4.
2: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Νούμερο 3.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Και τώρα το νούμερο 1. Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου.

0: Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
1: 102,1 YOLO.
2: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 10. Ώρα να απαλλαγείτε από τα βρώμικα χαλιά. Τα πιτοκαθαριστήρια Multi Clean Μελισσάρες. Και καθαρίσατε. Τα πατήσατε.
1: Τα λερώσατε.
0: Τα χαρήκατε.
1: Και πολύ καλά κάνατε.
0: Η Multi Clean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
1: Multi Clean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
0: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
1: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
0: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
1: Multi Clean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262089579.
0: Multi Clean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.

0: Εξειδικευμένα προϊόντα. Διακριτική φροντίδα.
1: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας.
0: Ολοκληρωμένη υποστήριξη ασθενών με αναπνευστικές διαταραχές. Φορητό συμπυκνωτής οξυγόνου με μεγάλη αυτονομία που σας επιτρέπει να κινείστε ελεύθερα. Μηχανήματα διαταραχής ύπνου. Συσκευές αναρρόφησης. Οξύμετρα, φιάλες οξυγόνου και νεφελοποιητές υψηλής ταχύτητας.
1: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
0: Η δική σας φροντίδα με τη σφραγίδα του ειδικού.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζήκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: Ζήκας. Όλα για την υγεία.
2: 102,1 Γιόλο.
3: Όλα αρχίζουν εδώ.
2: Let's dance. Γιόλο.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 10:30.
1: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρουμε. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
2: Ναι, μάλιστα.
1: Τέλεια. Και η τιμή του?
2: Είναι
3: 15.990 ευρώ.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
2: Είπα
3: 15.990 ευρώ.
1: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
2: Καθόλου, λέω είναι
3: 15.990 ευρώ.
4: Στη SEAT κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη SEAT.
5: Επίσημος διανομέας SEAT Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
6: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
7: Γι' αυτό BP Πανόπουλος.
6: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
7: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
6: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχι Θιβών. Τηλέφωνο 22620-24-343.
7: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
8: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο Οπωροπολείο Γης Γεύσεων.
7: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά, γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή, αλλά και τη διανομή κατοίκων.
8: Οπωροπολείο Γης Γεύσεων, Σωτήρης Γκυζίνος.
7: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
8: Οπωροπολείο Γης Γεύσεων, υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2, στο Τάχι Θιβών. Και για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22620-24264.
7: Οπωροπολείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
9: 102,1.
10: Γιόλο.
9: Γιόλο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 11. Ώρα να απαλλαγείτε από τα βρώμικα χαλιά. Τα πιτοκαθαριστήρια Multi Clean Μελισσάρες. Και καθαρίσατε. Τα πατήσατε.
1: Τα λερώσατε.
0: Τα χαρήκατε.
1: Και πολύ καλά κάνατε.
0: Η Multi Clean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
1: Multi Clean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
0: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
1: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
0: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
1: Multi Clean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 22620 89579.
0: Multi Clean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.

0: σας πηγαίνουν παντού. Χαρακτηρίζουν τα βήματά σας. Ανακουφίζουν τα πόδια σας.
1: Ανατομικά υποδήματα Ζίκας. Για όσους θέλουν να απαλλαγούν από τον πόνο. Για όσους πάσχουν από διαβήτη.
0: Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά υποδήματα για όλες τις ηλικίες. Μοντέρνα σχέδια για κάθε γούστο που σας παρέχουν άνεση και στυλ. Με την αξιοπιστία των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού. Αποκτήστε κι εσείς ανάλαφρο βάδισμα κάνοντας δωρεάν πελματογράφημα στο χώρο μας.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Επαμεινόντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: Ζίκας, ο σύμμαχός σας σε κάθε σας βήμα.
1: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620-27514 και 698-5574-777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
2: 102,1 Γιόλο.
3: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Μόνο επιτυχίες non-stop.
4: Με στα γράμματα.

0: κι εγώ.
1: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
0: Ο άγγελος μου,
2: ο Αντώνης Ρέμος.
0: Εγώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: 102,1 YOLO. Όλα αρχίζουν εδώ. Let's dance.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1. YOLO. Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 102,1. YOLO.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιόν σουέγω. Νούκα, φραγκάσω. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν

0: ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 11:30.
1: Ονειρεύτηκα πως ήμασταν όλοι μαζί σε ένα μέρος μαγικό. Όλοι παρέα με τα παιδιά, γύρω από το τραπέζι, με ένα ποτήρι στο χέρι και να γελάμε τρώγοντας και πίνοντας. Και τι δεν είχε εκείνο το τραπέζι.
2: Αυτό δεν είναι όνειρο. Είναι το Τζάκι. Άναψε τις κουζίνες, ετοίμασε τις ψισταριές και έβγαλε τα τραπεζάκια έξω στον κήπο με τα δέντρα και τα λουλούδια. Για στιγμές πραγματικής απόλαυσης.
1: Το Τζάκι, στο σιδηροδρομικό σταθμό στη Θήβα. Τηλέφωνο 22620-29307.
2: Το Τζάκι. Εδώ γράφουν ιστορίες οι παρέες.
3: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
4: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
1: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
4: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
1: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
4: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
5: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
6: Σου

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 4.
2: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Νούμερο 3.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Και τώρα το νούμερο 1. Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
5: 102,1. YOLO.

0: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 12. Ώρα να απαλλαγείτε από τα βρώμικα χαλιά. Τα πιτοκαθαριστήρια Multi-Clean Μελισσάρες. Και καθαρίσατε. Τα πατήσατε.
1: Τα λερώσατε.
0: Τα χαρήκατε.
1: Και πολύ καλά κάνατε.
0: Η Multi-Clean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
1: Multi-Clean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
0: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
1: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
0: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
1: Multi-Clean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262089579.
0: Multi-Clean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.

0: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22 620 27 514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Όπου και αν πας, εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Ζήσε.
1: Χόρεψε.
0: Τραγούδα 102,1.
2: YOLO 102,1 YOLO FM. Πρώτη μετάδοση.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: Γιατί η βαρικοΐα να στέκεται εμπόδιο στην επικοινωνία με τους γύρω σας? Γιατί να δυσκολεύει την καθημερινότητά σας? Βελτιώστε την ποιότητα ζωής σας.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Ακουστικά βαρικοΐας υπερσύγχρονης τεχνολογίας με την υπογραφή της Unitron.
0: Σας αντιμετωπίζουμε ως ξεχωριστή περίπτωση.
1: Σας εκπαιδεύουμε για τη σωστή χρήση του ακουστικού σας με δωρεάν δοκιμή ακουστικών νέας γενιάς, δωρεάν σέρβις και δωρεάν καθαρισμός του ακουστικού σας.
0: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα, μπαταρίες, οτοασπίδες ειδικού τύπου και ηλεκτρικές συσκευές συμβατές με το ακουστικό σας.
1: Ακουστικά βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Σε πολύ προσιτές τιμές με ευκολίες πληρωμής.
0: ΖΙΚΑΣ. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, 1 Δυσφέ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: ΖΙΚΑΣ. Και η βαρικοΐα δεν είναι πια πρόβλημα.
2: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
3: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
2: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
3: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
2: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620-24-343.
3: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
4: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
5: Ναι, μάλιστα.
4: Τέλεια. Και η τιμή του?
5: Είναι
6: 15.990 ευρώ.
4: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
5: Είπα
6: 15.990 ευρώ.
4: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
5: Καθόλου, λέω είναι
6: 15.990 ευρώ.
7: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
8: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
9: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
1: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
9: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, Σωτήρης Γκυζίνος.
1: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
9: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2, στο Τάχη Θηβών. Και για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22620. 24264.
1: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
10: 102,1 YOLO.
11: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

Θεός και έχει μην ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

0: 102,1 YOLO.
1: Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι μία.
1: Ώρα να απαλλαγείτε από τα βρώμικα χαλιά. Τα πιτοκαθαριστήρια Multi-Clean Μελισσάρες. Και καθαρίσατε. Τα πατήσατε.
2: Τα λερώσατε.
1: Τα χαρήκατε.
2: Και πολύ καλά κάνατε.
1: Η Multi-Clean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
2: Multi-Clean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
1: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
2: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
1: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
2: Multi-Clean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262089579.
1: Multi-Clean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: 102,1 Yolo. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αφλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αφλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αφλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αφλίδος 33, Θήβα.
1: Όπου και αν πας, εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. 102

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
1: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
0: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
1: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
0: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
1: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
0: Ονειρεύτηκα πως ήμασταν όλοι μαζί σε ένα μέρος μαγικό. Όλοι παρέα με τα παιδιά, γύρω από το τραπέζι, με ένα ποτήρι στο χέρι και να γελάμε τρώγοντας και πίνοντας. Και τι δεν είχε εκείνο το τραπέζι.
2: Αυτό δεν είναι όνειρο. Είναι το Τζάκι. Άναψε τις κουζίνες, ετοίμασε τις ψισταριές και έβγαλε τα τραπεζάκια έξω στον κήπο με τα δέντρα και τα λουλούδια. Για στιγμές πραγματικής απόλαυσης.
0: Το Τζάκι, στο σιδηροδρομικό σταθμό στη Θήβα. Τηλέφωνο 22620-29307.
2: Το Τζάκι. Εδώ γράφουν ιστορίες οι παρέες.
3: 102,1. Γιόλο.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 2. Ώρα να απαλλαγείτε από τα βρώμικα χαλιά. Τα πιτοκαθαριστήρια Multi-Clean Μελισσάρες. Και καθαρίσατε. Τα πατήσατε.
1: Τα λερώσατε.
0: Τα χαρήκατε.
1: Και πολύ καλά κάνατε.
0: Η Multi-Clean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
1: Multi-Clean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
0: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
1: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
0: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
1: Multi-Clean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262089579.
0: Multi-Clean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.

0: Όταν η καθημερινότητα χρειάζεται τη βοήθεια του ειδικού, ιατρικά και ορθοπαιδικά βοηθήματα Ζήκας. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Ιατρικά κρεβάτια τελευταίας τεχνολογίας, αναπηρικά αμαξίδια και σκούτερ, εξειδικευμένη πάτη, βοηθήματα βάδισης και υποδήματα, βοηθήματα μπάνιου, είδη φυσικοθεραπείας, αποκατάστασης και γυμναστικής, ορθοπαιδικά είδη παντός τύπου.
0: Εξειδικευμένα τμήματα σας παρέχουν υποστήριξη ασθενών σε κατάκληση, δωρεάν πελματογράφημα για ανάλαφρο βάδισμα.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζήκας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
0: Η φροντίδα του δικού σας ανθρώπου με τη γνώση και την εμπειρία του ειδικού.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζήκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: Ζήκας. Όλα για την υγεία.
2: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
1: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
2: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Σωτήρης Γκυζίνος.
1: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
2: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2 στο Τάχη Θηβών. Και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 22620-24264.
1: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
3: Αν οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
4: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
3: 102,1
4: YOLO.

0: 102,1 YOLO. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις πριν καν το ζητήσεις.
1: Πες μου, τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου, ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητούν

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 4.
2: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Νούμερο 3.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Και τώρα το νούμερο 1. Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
5: Όπου και αν πας, εμείς

0: 102,1. Γιόλο.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά,

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
2: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
1: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
2: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
1: BP Μανόπουλος. Ποτνίων 12 στο Τάχι Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 3.
2: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
3: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
4: Ναι, μάλιστα.
3: Τέλεια, και η τιμή του?
4: Είναι
5: 15.990 ευρώ.
3: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
4: Είπα
5: 15.990 ευρώ.
3: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
4: Καθόλου, λέω είναι
5: 15.990 ευρώ.
6: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
7: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο, Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
8: 102,1. Γιόλο.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Josephine.
2: Είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω Γιόλ.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

χιλιόμετρα πολλά. Μουσική non-stop. 102,1.

0: οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
1: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
0: 102,1.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αφλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αφλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αφλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
4: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε Γιόλο 102,1.

0: 102,1. Γιόλο.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: 102,1.
1: YOLO.
2: YOLO. 102,1 YOLO FM. Πρώτη μετάδοση.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
2: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοΐας των μεγαλύτερων οίκων.
1: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
2: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
1: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
2: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
3: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620-27514 και 698-5574-777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
4: 102,1. YOLO.

0: Πράσινο. Το χρώμα της χαράς, της ζωής.
1: Από το 1975 γεμίζουμε πράσινο τους χώρους που ζείτε, εσωτερικά και εξωτερικά.
0: Φυτώριες Αντάρδος.
1: Δημιουργήσαμε ένα χώρο 1000 τετραγωνικών στην οδό Σεφέρη, στο Τάχη Θιβών, για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα ό,τι χρειάζεστε.
0: Τεράστια ποικιλία σε φυτά εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
1: Πλούσια γκάμα σε εργαλεία κήπου.
0: Ακόμη, αναλαμβάνουμε αρχιτεκτονική και συντήρηση κήπων με τέλεια αποτελέσματα.
1: Φυτώριες Αντάρδος.
0: Φυτεύουν το πράσινο στη ζωή.
1: Υπεύθυνος Γεωπόνος, Κωνσταντίνος Αντάρδος.
0: Τάχη Θιβών. Τηλέφωνα 22620 29 158 και 6945 510 263.
2: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
0: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά, γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή, αλλά και τη διανομή κατοίκων.
2: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, Σωτήρης Γκυζίνος.
0: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα, ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
2: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2, στο Τάχη Θιβών. Και για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22620 24 264.
0: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
3: 102,1 Γιόλο. Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο άγγελος μου.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Εγώ περίπου.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Νομίζω είμαι εντάξει, μα δεν
4: είμαι. Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

102,1. YOLO.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 4:30.
1: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
2: Ναι, μάλιστα.
1: Τέλεια, και η τιμή του?
2: Είναι
3: 15.990 ευρώ.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
2: Είπα
3: 15.990 ευρώ.
1: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
2: Καθόλου, λέω είναι
3: 15.990 ευρώ.
4: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
5: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
6: 102,1 Γιόλο. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις
7: πριν

0: YOLO 102,1 και YOLO1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: Νύχτες στο

0: 102,1 YOLO.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Μόνο επιτυχίες non-stop.
2: YOLO 102,1.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Τα πατήσατε.
2: Τα λερώσατε.
1: Τα χαρήκατε.
2: Και πολύ καλά κάνατε.
1: Η MultiClean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
2: MultiClean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
1: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
2: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
1: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
2: MultiClean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262-089579.
1: MultiClean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.
2: Daily Couscous

0: Κουσκούς, καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα. Εδώ γεια είμαστε. Η Λένη Βίλιαμς είναι απέναντί μου.
1: Ο Παναγιώτης Δήμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Έχουμε πολλά γεωροβιζουνολογικά θέματα, αλλά δεν τα αναλύσουμε τώρα γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά στην πορεία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Πάνω και Άμμο, 18 του Μάη και είμαστε εδώ. Έχουμε περάσει τα μέσα αυτού του μήνα.
1: Πάει και τούτος ο μήνας.
0: Και ελπίζουμε να φύγει γρήγορα για να φύγουν και αλλεργίες. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Δεν είμαι πολύ καλά. Παίρνω 850 σταμινικά. Δεν είναι η κατάστασή μου αυτή.
1: Απορώ πως οδηγείς και μπορώ πως αλήθεια.
0: Οριακά πια πηγαίνω και με φίλους λέω: θέλετε, πέρασε να μην πάρετε. Για να είμαστε σίγουροι για τη δική μας την ασφάλεια και των άλλων ανθρώπων. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Ένας Μασούτης που μπαίνει και βγαίνει κερδισμένος. Ένας Μασούτης που έχει τη μάσκα. Δεν είναι όπλο οικονομία 25 χρόνια τώρα. 50 χρόνια ο Μασούτης συνολικά στις ζωές μας. Λοιπόν, η μάσκα διεκδίδεται εντελώς δωρεάν. Στην απίστευτη περίπτωση που όμως μπορεί να μην την έχεις, μπορεί να πας οποιοδήποτε Μασούτη και να την εκδώσεις. Για κάθε σου αγορά ταμείβεσαι με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό. Ένα προσωπικό που εκπαιδεύεται για να είναι σωστά καταρτισμένο για να σε εξυπηρετήσει σε ηχθειοπολείο, ποροπολείο και χρεοπολείο. Best workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τι άλλο θέλεις να σου πω?
1: Τίποτα.
0: Δες, Ναυμανδία έρχεται, ολοκαίρι το τραγούδι, να μ' αγαπάς.

0: είναι η Ανδρομάχη, αυτό είναι το Σούσουρο.
1: Βέβαια.
0: Και γίνεται χαμό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το Σουσού τη Eurovision.
1: Πάμε, ναι.
0: Λοιπόν, αρχικά να πούμε συγχαρητήρια στον Ακύλα.
1: Βέβαια, και στην Αντιγόνη. Βεβαίως.
0: Λοιπόν, η Αντιγόνη, επειδή μου δεν την περίμενε τόσο κοντά στην τέτοια, οπότε λες εντάξει, λίγο ξέφυγε το πράγμα. Τον Ακύλα, ας πούμε, τον περιμέναν δεύτερο. Να πούμε ότι και η Φιλανδία που την περιμένουμε πρώτη, έκτη βγήκε.
1: Ναι, και γενικώς,
0: δηλαδή, τα προγνωστικά δεν πήγανε
1: αυτό. Αλλού
0: ταλού.
1: Καθόλου.
0: Επίσης, θέλω να πει, δηλαδή, πιστεύω ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και όλη η version. Δηλαδή, η Eurovision, όπως έχουμε πει, είναι ένα πανηγύρι, όχι αρνητικά, δεν το λέω, είναι μια χαρά της μουσικής, ένας διαφορετικός τρόπος.
1: Ναι.
0: Και κάθε χρόνο όμως διαφοροποιούνται. Δηλαδή, μια χρονιά είναι περισσότερο μπαλάντες, μια χρονιά είναι περισσότερο dance, άλλα είναι λίγο folklore, το οτιδήποτε.
1: Mm.
0: Παρόλα αυτά, θέλω να πω ότι του Ακύλα, ενώ σαν μεμονωμένο τραγούδι ήταν πολύ ωραίο,
1: ναι,
0: όταν το είδε στο σύνολο των 25 χωρών, έχανε. Όχι ότι ήταν κακό. Απλά ήταν διαφορετική η αισθητική του διαγωνισμού φέτος.
1: Άκου, εγώ θα σας πω ποια είναι η γνώμη μου. Εγώ θεωρώ ότι παίξαν πάρα πολύ ρόλο και πολιτικά, γεωπολιτικά. Γιατί, ας πούμε, οι κριτικές με το televoting δεν είχαν καμία σχέση.
0: Τι δηλαδή, εννοείς, το Μπαγκαράγκ ήταν πρώτο στην κριτική.
1: Ήταν η πρώτη φορά.
0: Πρώτο.
1: Μετά από πολύ καιρό που γίνεται. Ναι. Και κριτική επιτροπή και
0: televoting.
1: Και televoting.
0: Επίσης, στο televoting πήγαμε πολύ καλά. Πάρα πολύ.
1: Ναι. Στο televoting πήγαμε πάρα πολύ καλά.
0: Κοίτα,
1: δηλαδή,
0: θα μπορούσα, όχι, εγώ θεωρώ ότι θα πηγαίναμε και πολύ καλύτερα, να ξέρεις.
1: Από
0: το televoting. Γιατί θεωρητικά λέγαμε ότι θα πατώσουμε στις επιτροπές και ότι το televoting θα μας δώσει τη μεγάλη όθηση.
1: Αλήθεια,
0: να σου θυμίσω ότι το televoting μας έδωσε λιγότερο από τις επιτροπές.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ χθες άκουγα που λέγανε χθες.
0: Λίγο παραπάνω από τις επιτροπές.
1: Νομίζω ότι ήταν παραπάνω από τις επιτροπές, γιατί και σε σχέση λέει, με τα φαβορί, ήμασταν το μοναδικό φαβορί που πήγε τόσο καλά στο τηλεφώνημα τελικά όσο περιμέναν.
0: Γιατί
1: η Νορβηγία ήταν στα φαβορί.
0: Η Νορβηγία ήταν η πρώτη.
1: Η Φιλανδία, συγγνώμη. Η Φιλανδία ήταν στα φαβορί.
0: Ναι, η Φιλανδία πήρε.
1: Ναι.
0: Η Ρουμανία, α πούμε, πήρε πάρα πολλούς.
1: Η Μάλτα. Δεν ξέρω.
0: Πουθενά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν με αγαπούσε, Γιώργο Σαμπάνη, και επιστρέφουμε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Αυτή είναι η άμυνα από την Μπέγκη Ζήνα. Ένα τέλει κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εμείς είμαστε εδώ, μιλάμε για Eurovision. Δεν θα το κρατήσουμε όλη μέρα Eurovision αυτό το
1: θέμα. Άκου να σου πω κάτι, έχει πάρα πολλά, πολλά παρακλάδια και θα σου πω γιατί.
0: Επειδή λένε ότι η Βουλγαρία μπήκε τώρα στο ευρώ.
1: Όχι, άστι Βουλγαρία, καμία σχέση. Δεν θα πω.
0: Εγώ να πω συγχαρητήρια στον Δημήτρη Κωτόπουλο.
1: Και εγώ θέλω να πω.
0: Και στον Ηλία τον Κοκοτό.
1: Ναι,
0: συγγνώμη.
1: Και εγώ θέλω να πω συγχαρητήρια γιατί είναι ο συνδέα τη καρδιά μου. Έχει γράψει δύο τραγούδια ο Δημήτρη Κωτόπουλο.
0: Και το πρώτο σου τραγούδι ήταν
1: το πρώτο και το δεύτερο και είναι η αιτία που βρίσκομαι που ξεκίνησα να είμαι τραγουδίστρια. Αυτό ήταν ο πρώτο άνθρωπο που με άκουσε και είπε ότι εσύ είσαι γι' αυτό και θα πάμε να το κάνουμε παρέα και το έκανε με την καρδιά του.
0: Ναι.
1: Χωρίς τίποτα. Οπότε ναι, χάρηκα πολύ.
0: Εγώ θέλω να σου πω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χάρηκα γιατί είναι η πρώτη φορά που παίρνει πρώτη θέση. Έχει φτάσει μέχρι δεύτερη με τον Dima Bilan. Με τη Ρωσία, αλλά δεν έχει πάρει ποτέ. Και το άξιζε το Δημήτρη Υπουργέ, γιατί είναι ένας άνθρωπος εργάτης.
1: Και αγαπάει και πολύ την
0: Eurovision. Αυτό θέλω να σου πω. Ένας άνθρωπος που είναι και πολύ ωραίος, ενώ έχει κάνει τόσα σπουδαία πράγματα. Αλήθεια. Παραμένει humble, παραμένει ένας άνθρωπος που είναι, ρε παιδί μου, συζητάς κανονικά, με μια κανονικότητα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: για μας. Daily Couscous.
1: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotra Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Νούμερο 4.
3: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
1: Νούμερο 3.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
1: Νούμερο 2.
5: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Και τώρα το νούμερο 1. Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotra Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotra Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Η ώρα στον YOLO 102,1 είναι 5:30.
6: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620 27514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
7: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο Ποροπολείο Γης Γεύσεων.
8: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή, αλλά και τη διανομή κατοίκων.
7: Ο Ποροπολείο Γης Γεύσεων, Σωτήρης Γκυζίνος.
8: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
7: Ο Ποροπολείο Γης Γεύσεων, υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2, στο Τάχη Θηβών. Και για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22620 24264.
8: Ο Ποροπολείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
9: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
8: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
9: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
8: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
9: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24343.
8: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
10: Εξειδικευμένα προϊόντα. Διακριτική φροντίδα.
8: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας.
10: Ολοκληρωμένη υποστήριξη ασθενών με αναπνευστικές διαταραχές. Φορητό συμπυκνωτής οξυγόνου με μεγάλη αυτονομία που σας επιτρέπει να κινείστε ελεύθερα. Μηχανήματα διαταραχής ύπνου. Συσκευές αναρρόφησης. Οξύμετρα, φιάλες οξυγόνου και νεφελοποιητές υψηλής ταχύτητας.
8: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
10: Η δική σας φροντίδα με τη σφραγίδα του ειδικού.
8: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζήκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620 22233.
10: Ζήκας. Όλα για την υγεία.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, ένα τέλικο σκούσινι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ, μιλήσαμε για τη Eurovision. Να πούμε ένα μπράβο και ένα συγχαρητήριο στον Ακύλα για όλο αυτό το πράγμα. Που
1: εγώ
0: έκανε.
1: Να πω κάτι.
0: Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο εγώ θεωρώ ότι το πάλεψε πάρα πολύ. Έδωσε τον καλύτερο του εαυτό.
1: Ισχύει.
0: Τώρα να σου πω κάτι. Δεν φταίει, θεωρώ πουθενά.
1: Να δηλαδή, το ανοίξω
0: αυτό
1: λίγο.
0: Που ζήτησε συγγνώμη. Εντάξει. Δείχνει αυτό. Την ποιότητά του σαν άνθρωπο πρώτον.
1: Ναι.
0: Και σίγουρα στεναχωρεί. Γιατί όταν σου έχει καλλιεργηθεί η εντύπωση ότι θα βγω πρώτο-δεύτερο και ξαφνικά βγαίνουν δέκατο. Αλλά είναι μια εξαιρετική θέση, παιδιά. Δηλαδή θέλω να σα πω ότι κάναμε ολόκληρο χαμό με τη Μαρίνα Σάτι και το Ζάρε. Ότι μπράβο! Και το ένα και το άλλο. Ναι, δέκατη ναι. Βγήκε. Δηλαδή ο κύριο πήγε καλύτερο άνθρωπο.
1: Σίγουρα. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ θα σταθώ λίγο στην ενοχικότητα του Ακύλα, ρε παιδί μου. Και στο ότι πήγαμε κουβά και συγγνώμη και δεν ξέρω πώ να σα αντικρίσω και δεν άνοιγα το κινητό μου. Ξέρετε, αυτό είναι και κάτι που το δημιουργεί και πάρα πολύ ο χώρο μα.
0: Ναι.
1: Και για το ότι κάπω αισθάνομαι ότι θα τον περιμένουν. Αισθάνθηκε ότι τον περιμένουν.
0: Είναι κρίμα αυτό. Είναι κρίμα γιατί το παιδί πραγματικά νιώσαμε όλοι ότι το προσπάθησε. Και
1: βέβαια.
0: Να σου πω και κάτι. Εγώ χαίρομαι που ένα άνθρωπο ο οποίο ήταν οριακά μουσικός του δρόμου ή πάλευε με την καθημερινότητά
1: ήτανε
0: του.
1: Ήτανε μουσικός του δρόμου και φτιάχνε κρέπες. Αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν...
0: δηλαδή και μπράβο του και μια μεγάλη αγκαλιά πρέπει να του δώσουμε του Ακύλα. Εγώ αυτό νιώθω,
1: ναι.
0: Παιδιά, έτσι.
1: Αλήθεια.
0: Όπως και στην Αντιγόνη που έκανε την προσπάθεια της κοπέλα και το προσπάθησε όσο μπορούσε. Απλά το λέω για τον Ακύλα περισσότερο γιατί ο Ακύλας ήταν τύπου πρωτοδεύτερος, ξαναλέω, στα στοιχήματα. Έτσι. Λάθος, Ηλίας Βρωτός και επιστρέφουμε.

0: Θοδωρής Φέρης είπε σε ένα Daily Couscous είναι εδώ. Εμείς επανερχόμαστε στα τετριμένα τα καθημερινά της ελληνικής
1: πραγματικότητας. Όχι, θέλω να πω κάτι ακόμα, συγγνώμη. Ναι. Θέλω να πω για τον Ιταλό που τρελάθηκα, ο οποίος τραγουδάει από το 70. Το ξέρεις αυτό. Και ναι, ο Ιταλός ναι. έκανε επιτυχία πριν από 2 χρόνια στην
0: ναι,
1: Ιταλία.
0: Ναι.
1: Και τώρα είναι top of the top, ξέρω εγώ.
0: Don't leave your dreams.
1: Μην παρατάτε τα όνειρά σας για κανένα λόγο.
0: Εγώ τον χάρηκα που τον χάρηκε τόσο πολύ.
1: Και πήγε και πάρα πολύ καλά.
0: Μου θύμισε τον Περικλή Στεργιανούδη.
1: Και μετά! Και εγώ αυτό είπα, ο Περικλή Στεργιανούδη. Α, σε ευχαριστώ. Γι' αυτό
0: μικρή μου αρχόντισα.
1: Ναι.
0: Αν θυμάσαι περικλείστερα και τον τελικό του Fame Story, ήταν έτσι ένα τέτοιο ωραίο κουστούμάκι.
1: Δεν ήταν. Με ποιον ήταν στο 3. Ποιο ήταν η Καλομήρα, όχι.
0: Δεν την Καλομήρα. Όχι, η Καλομήρα έχει βγει νικήτρια. Εισιτήριο 1, Οικονομόπουλος Νίκος.

0: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου, ένα τέλικο κουζίνη στην παρέα σας. Εμείς τον χρόνο τον έχουμε κάνει στρακαστρούκες.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι αυτό. Δεν πειράζει όμως.
0: Έχουμε, το ξέρω ότι εμείς σε εκπομπή μιλάμε μόνο για Eurovision.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
0: Είναι και το θέμα των ημερών, η αλήθεια είναι αυτό.
1: Σήμερα τα έχουν ξετινάξει όλες τις εκπομπές. Τι με κοροϊδεύει τώρα, εμείς δεν θα ξετινάξουμε δηλαδή το Eurovision.
0: Και σε live λέει ο Δημήτρης Κοντόπουλος.
1: Βεβαίως.
0: Παντού τον έχω Δημήτρη όλοι. Βέβαια ο Δημήτρης πάντα ήταν στα πράγματα. Δηλαδή κάνει σπουδαία πράγματα και εντός και εκτός.
1: Και έχει επικεντρωθεί και πάρα πολύ εκτός.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Δημήτρης Ξυστή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει εκτόσεις. Αυτό θέλω να πω εγώ. Δηλαδή δεν κάνει στα δικά του πράγματα, στο δικό του τον ήχο, σε αυτά που θέλει. Δεν είναι άνθρωπος που θα κάνει εκτόσεις. Και επίσης, αν μου επιτρέπετε, είναι το πιο αυστηρό στούντιο που έχω κάνει στη ζωή μου. Δηλαδή μπορεί να ήμουν μέσα, τι να σου πω, τα 4 ώρες. Το πιο.
0: Ναι.
1: Τι. Δεν καταλαβαίνεις.
0: Δεν έχω ποτέ πάει να το
1: δει. Και ξανά. Και δεν έχεις υπάρξει ποτέ μαζί του στο στούντιο, ε.
0: Όχι.
1: Καλά, εντάξει. Και ξανά. Άμα δεν είναι τέλειο, δεν παίζει. Όχι.

0: Σας πηγαίνουν παντού. Χαρακτηρίζουν τα βήματά σας. Ανακουφίζουν τα πόδια σας.
1: Ανατομικά υποδήματα Ζίκας. Για όσους θέλουν να απαλλαγούν από τον πόνο. Για όσους πάσχουν από διαβήτη.
0: Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά υποδήματα για όλες τις ηλικίες. Μοντέρνα σχέδια για κάθε γούστο που σας παρέχουν άνεση και στυλ. Με την αξιοπιστία των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού. Αποκτήστε κι εσείς ανάλαφρο βάδισμα κάνοντας δωρεάν πελματογράφημα στο χώρο μας.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι σφέ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: Ζίκας. Ο σύμμαχός σας σε κάθε σας βήμα.
2: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
3: Τα πατήσατε.
4: Τα λερώσατε.
3: Τα χαρήκατε.
4: Και πολύ καλά κάνατε.
3: Η MultiClean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
4: MultiClean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
3: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
4: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
3: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
4: MultiClean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262-089579.
3: MultiClean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.
4: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Αυτή είναι η Κλαβδία. Όνειρο βαθύ. Ένα τέλειο κουσκού είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Λες σήμερα και τέλειο throwback να πούμε.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Έχω βρει.
0: Έχω βρει.
1: Δύο έχω βρει.
0: Τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Τα έχω βρει με τον εαυτό μου, θυμόζω. Τέλος πάντων, παιδιά, εδώ είμαστε. Ένας Μασούτης είναι δίπλα μας και είναι στην παρέα μας. Έχουμε φάει το χρόνο, η αλήθεια είναι με τα γεροβουζινικά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Στέλνετε κι εσείς εδώ πέρα και λέτε την άποψή σας και τη γνώμη σας. Και επίσης ενστερνιζόμαστε όλες αυτές τις απόψεις.
0: Κράζεται πάρα πολύ το Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Είναι λάθος αυτό, θέλω να πω. Είναι ένας διαγωνισμός Eurovision. Εντάξει, ο καθένας έχει την πολιτική του άποψη. Τώρα, τι φταίει ο κακομοίρος ο άνθρωπος που πήγε και εκπροσώπησε τη χώρα.
1: Αλήθεια, τη Αγγλία το είδε το κακομοίρο τον άνθρωπο που ήταν μόνος του.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ το είπα. Λέω ευτυχώς που έχουμε και την Αγγλία να έχουμε σίγουρα την τελευταία θέση.
1: Ήταν μόνος του στο Green Room, είχε μείνει μόνος του. Είχαν φύγει όλοι, τον είχαν παρατήσει και ο κακομοίρης μέχρι το τέλος. Και ξέρεις, καθόταν για να το δει μέχρι το τέλος, ήταν μόνος του και στη Δανία. Και ήταν δίπλα η Δανία και πήγε μια εκπρόσωπος Δανίας και του λέει: Θες να έρθει κάτι μαζί μας. Δηλαδή πραγματικά. Ένας Μασούτης από εκεί είχε πάρει. Από Μασούτη, από κράιμα, είναι όντως. Από Μασούτη είχε πάρει τα popcorn και κοιτούσε την Eurovision, ο γλυκούλης. Είναι δίπλα σας λοιπόν, μην το ξεχνάτε αυτό. Η Mastercard πάντα, το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας σας, όπου έχετε, κερδίζετε πόντους και για κάθε 200 πόντους έχετε 6 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και αν επιλέξετε και προϊόντα Μασούτη από τον τόπο που είστε Grand και βιολογικές επιλογές από Μασούτη, οι πόντοι είναι διπλάσιοι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα. Θα πούμε και άλλα πράγματα στην πορεία.
0: Και επιστρέφουμε. Θα τα πούμε όλα. Λογαριασμός Κατερίνα Λιόλιου και ερχόμαστε.

0: Αυτός είναι ο Απόν, αυτό είναι το ρεμπέτικο. Τι υπέροχο δίσκο έχει βγάλει ο Απόν.
1: Πω πω, παιδιά, ναι, μου
0: βάλε. Το Ηχογένεια, παιδιά, πραγματικά είναι σοκαριστικό. Μπράβο, μπράβο και σε αυτόν και στον Armstrong, γιατί έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά τα παιδιά και τίποτα τελικά δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας, τις προτάσεις για ένα Daily Throwback. Η Ελένια σήμερα λέει, έτσι, στο ξεκίνημα της εβδομάδας.
1: Ναι, μισό λεπτό, γιατί ψάχνω.
0: Και ψάχνω, να... ψάχνω. Για μια αγάπη μου, ψάχνω.
1: Με στην ψυχή μου ψάχνω. Με συνταγές πυρίδιες, τον κόσμο μου το φτιάχνω. Και τρέχω, τρέχω, τρέχω.
0: Ναι, πάμε.
1: Για
0: πάμε,
1: μια
0: πάμε.
1: Αγάπη. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα.
0: Άντρας, γυναίκας, γυναίκα, παιδί.
1: Είναι γυναίκα. Παιδί. Είναι γυναίκα. Είναι γυναίκα.
0: Γυναίκα.
1: Και μιας και έχουμε και μιλάμε για τον Δημήτρη Κοντόπουλο. Είναι, στη σύνθεση είναι ο Δημήτρης Κοντόπουλος. Στους στίχους είναι η Ελένα Βραχάλη. Και η κυκλοφορία του είναι κάπου εκεί στο 2006. Κάπου
0: τέλεια.
1: Εκεί, πριν από 20 χρόνια.
0: Ναι,
1: τίποτα. Τη βρήκε. Τι.
0: Πέγγιζίνα.
1: Τι λες, ρε. Σταμάτα. Λοιπόν, τέλεια. Άντε, παιδιά. Φιλάκια, τα λέμε.
0: Πες το.
1: Εντάξει, λοιπόν. Μου λες, δεν είμαι. Αυτό που πάντα αναζητούσες.
0: Τρέξε, να γλιτώσεις.
1: Μην τρέξεις, κάτι θα πεις. Κι αν μη είχες λες, δεν θα με κρατούσες.
0: Ήταν Γιάννης Χριστοδουλόπουλος τον τρέξε. Βλακίες, λέω ότι...
1: Μπορεί να μην μοιάζω.
0: Μπορεί να μην μοιάζω με όλα αυτά που ονειρεύτηκες.
1: Μπράβο.
0: Και εσύ με βλέπεις σαν να είμαι κάτι πια περαστικό. Ένα σήμαντο σίδι. Και μη... Το έκανε διασκευή, να πούμε, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στο δίσκο της Ελένας Βραχάλη. Αυτό το τραγούδι. Εξαιρετική Πεγγιζίνα και έχει και πολύ ωραίο, ωραία χημεία με την Ελένα Βραχάλη.
1: Το έκανα σε ένα TikTok. Πώς το λένε. Πες το, cover. Ένα TikTok cover του συγκεκριμένου τραγούδι και το ανεβάζω, ρε παιδί μου. Και μου στείλει ο Δημήτρης και μου λέει: καλά που το θυμήθηκες αυτό. Μα εγώ είμαι κοντοπουλικιά.
0: Αυτά είναι. Πήγες είναι λοιπόν.

0: Βρέχει, αυτή είναι η Αναστασία. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ βρέχει μόνο επιτυχίες, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Παιδιά, σε περίπτωση που δεν έχετε δει, σε περίπτωση που, ναι, όχι κιόλα, παράλληλα, να μπείτε και να δείτε αυτά που έλεγε η Αναστασία, που έκανε, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Το έχω ξανακούσει βέβαια που το έχει πει. Πώς δεν θα ξαναέκανε ποτέ, δεν θα σταματούσε τη μουσική. Για ποιο λόγο θα σταματούσε τη.
0: Εντάξει, νομίζω ότι ξέρεις, αυτό είναι μια υπερβολή στο πλαίσιο του πόσο πολύ θέλω να είναι είμαι ομάδα. Δίπλα στους ανθρώπους μου. Ναι, δηλαδή, εντάξει, ξέρεις, είναι πράγματα τα
1: το
0: οποία.
1: Έχει πει πολλές. Θέλω να πω ότι το πιστεύω. Αισθάνομαι ότι το πιστεύει όμως.
0: Το πιστεύει, το νιώθει. Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν το νιώθει.
1: Και εγώ.
0: Αλλά. Τι... Κοίτα, το θέμα είναι και ο λόγος που μπορεί ένας άνθρωπος να μην είναι δίπλα σου. Αυτά όλα, παιδιά, τα λέμε είναι στο βίντεο του Daily Couscous στο YouTube. Μπορείτε να τα δείτε. Να μπείτε να τα ακούσετε. Αλλά, δηλαδή. Αν ένας άνθρωπος συνειδητά σου λέει ότι ξέρεις κάτι, δεν με γεμίζει πια αυτό. Εγώ θέλω να σταματήσω, εσύ όμως θέλω να συνεχίσεις.
1: Εκεί είναι, αλλάζει το πράγμα.
0: Άλλο το να τσακωθεί. Δηλαδή, παίζει το ρόλο του ο τρόπος που θα γίνει το οτιδήποτε.
1: Σίγουρα.

0: Daily Couscous.
1: Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 6:30.
2: Ονειρεύτηκα πως ήμασταν όλοι μαζί σε ένα μέρος μαγικό. Όλοι παρέα με τα παιδιά, γύρω από το τραπέζι, με ένα ποτήρι στο χέρι και να γελάμε τρώγοντας και πίνοντας. Και τι δεν είχε εκείνο το τραπέζι.
3: Αυτό δεν είναι όνειρο. Είναι το τζάκι. Άναψε τις κουζίνες, ετοίμασε τις ψισταριές και έβγαλε τα τραπεζάκια έξω στον κήπο με τα δέντρα και τα λουλούδια. Για στιγμές πραγματικής απόλαυσης.
2: Το Τζάκι, στο σιδηροδρομικό σταθμό στη Θήβα. Τηλέφωνο 22620-29307.
3: Το Τζάκι. Εδώ γράφουν ιστορίες οι παρέες.
4: Daily Couscous.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπής, ένα τελικό σκοτ είναι στην παρέα σου. Φυσικά εδώ ακούμε μόνο επιτυχίες, 2 ώρες κάθε μέρα. Δευτέρα σήμερα, 18 του Μάη. Και προχωράμε, έχουμε τα της Eurovision, έχουμε το πόσο πολύ έχετε ασχοληθεί με τον Ακύλα και όχι τυχαία, εντάξει, είναι ένα θέμα που αυτού τους τελευταίους μήνες μας απασχολεί πάρα πολύ.
1: Εντάξει, το παιδί έχει κάνει και προετοιμασία.
0: Και μπράβο του. Όχι, θέλω να σου πω κάτι. Βγάζει και άλμπουμ.
1: Αυτό θέλω να πω. Έχει κάνει όλη αυτή την προετοιμασία που έχει χρειαστεί μέσα σε αυτό το πεντάμινο για να βγάλει το άλμπουμ του. Έχει
0: κάνει ένα tour.
1: Βεβαίως. Και εντάξει, τώρα οι μετοχές του Ακύλα από εκεί που ήταν.
0: Μπράβο, όχι. Και να έχουν σου πω κάτι. Και το παιδί έδωσε τον καλύτερο του εαυτό και μόνο συγχαρητήρια του αξίζουν.
1: Βέβαια.
0: Και σε αυτόν και σε όλη την ομάδα. Δηλαδή, εγώ που μίλησα, ας πούμε, και με την Κική, μου λέει ότι στεναχωριόμαστε για τον Ακύλα. Δεν είναι ότι είναι μια χαρά θέση κτλ.
1: Είναι αυτό που είχαμε συζητήσει και μαζί. Νομίζω ότι κανένας φέτος δεν εστίασε στο να το πάρει η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Εστίασε στο να το πάρει ο Ακύλας.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: το story όλου του παιδιού είναι το πιο συγκλονιστικό από όλα. Λοιπόν. Μιχάλης Χατζηγιάννης, μηδενιστής, σε ένα τοίχο.

Κανένας άλλος όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο μιλώ. Με λένε τρελό και αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου μοναξιά μου και ο

0: Μαύρα φεγγάρια, αυτή είναι η Ελένα Ζευγάρα. Εγώ πήγα και την είδα το Σάββατο, θέλω να σου πω, μετά την Eurovision. Mm-hmm. Πολύ ωραίο vibe. Ναι. Και ο Γιώργος πάρα πολύ καλός και ο Λευθέρης ο Κρίκης ήταν εκεί. Είναι διαφορετικό. Δηλαδή, μ' άρεσε στο Vogue. Εγώ έχω δει μόνο τον Πέτρο Ιακωβίδη. Δεν έχει μπει και κανένα άλλο στην ανακαίνωση κτλ. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο. Εν τω μεταξύ, το δεύτερο πρόγραμμα βγαίνει μέσα από τον κόσμο.
1: Α, ναι.
0: Και είναι όλο πολύ διαφορετικό. Εντάξει, βέβαια η αλήθεια είναι ότι, για να είμαστε ειλικρινείς, ναι, όλο αυτό το πράγμα το ξεκίνησε η Μαντόνα με την κάμερα, ξέρεις, που πάει και βγαίνει κτλ.
1: Εγώ πήγα να πω είπα...
0: Όχι, μετά το έκανε ο Αντώνης.
1: Μπράβο, έχεις δίκιο.
0: Και μετά το κάνει η Δέσποινα.
1: Και η Δέσποινα το κάνει, ήταν, ναι. Εντάξει, είναι ωραίο, είναι ωραίο πράγμα.
0: Είναι ένα πράγμα που στο εξωτερικό είναι must.
1: Τι το έκανα εγώ, παιδί μου, στη Μύκονο. Δεν έβγαινε να πω μέσα από τον κόσμο εκεί πέρα, γιατί δεν υπήρχε να
0: πει. Και στο Ελλάδα εικόνε το έτσι.
1: Τι να κάνει.
0: Είχα πάει την Παρασκευή στα γενέθλια του Γιώργου Σαμπάνη. Τα είχαμε γιορτάσει στο Ελλάδα εικόνε.
1: Αλήθεια.
0: Ο Κώστας ο Καραφώτης εκεί πέρα.
1: Σταμάτα.
0: Με τον Κώστα γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Τον έχω φιλοξενήσει στην Αμοργό.
1: Το ξέρω.
0: Σου έχω πει και το λόγο.
1: Πει, ναι, μου έχει πει και το story. Είχε μείνει.
0: Όχι,
1: δεν είχε,
0: ρε, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: έρχομαι, βρες ένα δωμάτιο. Του λέω: αγόρι μου, 18 Αυγούστου, πώς βρω δωμάτιο. Φτάνει λοιπόν. Μου λέει: αλλά τι επιλογές έχουμε. Λοιπόν, θα σε φιλοξενήσω. Μου λέει: ρε φίλε, δεν θέλω να σου φορτωθώ. Για μου, το είχε με την κοπέλα του. Την τότε κοπέλα του. Η άλλη επιλογή είναι να κάτσει τα μπαγκάκια. Μου λέει: δεν υπάρχει ένα δωμάτιο. Λέω: υπάρχει ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο, είναι 1200 ευρώ. Εντάξει, μην το λεφρό μας. Λέω: έλα λοιπόν, αγόρι. Και έμεινε 2 μέρες σε μένα και μετά βρήκε επειδή μου δωμάτιο και έμεινε αλλού άνθρωπος. Επιπτώσεις, Γιώργος Μαζονάκης.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ. Έτσι, με ένα τραγούδι που το ακούτε πρώτα εδώ, φτάσαμε στο φινάλε.
1: Ακριβώς.
0: Και μιας και είπαμε για επιπτώσεις και μιας και είπαμε για Γιώργο Μαζονάκη, 10 του Ιουνίου έχει μια μεγάλη συναυλία στην Προβλήτα Β, να το πούμε και αυτό, στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει ανακοινώσει. Μόνο Θεσσαλονίκη έχει ανακοινώσει.
1: Ναι, και επίσης αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι δεν θα κάνει κάτι άλλο στην Αθήνα τελικά το καλοκαίρι.
0: Και νομίζω. Α, τίποτα τελικά.
1: Όχι, έτσι έμαθα ότι δεν θα.
0: Πολύ πιθανό. Αλλά γενικότερα ο Γιώργος δείχνει, ρε παιδί μου, και μια προτίμηση νομίζω με αυτόν τον τρόπο στη Θεσσαλονίκη, τον τρόπο που έχει, το δέσιμο που έχει με τη συγκεκριμένη
1: πόλη. Εντάξει, και τώρα και θα γίνει, ήδη γίνεται
0: παντζουρισμό. Η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει. Στο Μόρ βρίσκει στο εισιτήριό σου να βρεθεί και θα είναι και μαζί του Τρανό, να πούμε, στην Προβλήτα Β. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε.
1: Αυτό ήταν
0: ο τελικός κουρς. Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα είναι η κορυφαία συνότητα.
1: Bye.

0: Daily Couscous.
1: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Νούμερο 4.
3: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
1: Νούμερο 3.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
1: Νούμερο 2.
5: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το
1: Αιγαίο. Και τώρα το νούμερο 1. Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
6: Η ώρα στον YOLO 102,1 είναι 7.

0: φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
1: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή, αλλά και τη διανομή κατοίκων.
0: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Σωτήρης Γκυζίνος.
1: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
0: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2 στο Τάχη Θηβών. Και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 22620 24264.
1: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά άλλου. Τα πατήσατε.
2: Τα λερώσατε.
1: Τα χαρήκατε.
2: Και πολύ καλά κάνατε.
1: Η MultiClean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
2: MultiClean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
1: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
2: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
1: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
2: MultiClean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262-089579.
1: MultiClean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας.

0: άφοβα. Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
1: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
0: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
1: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
0: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
1: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
2: Ξέρεις, πρέπει κάποιος να πάρει τα παιδιά από τα αγγλικά.
3: Τέλεια, σε 5 έφυγα.
2: Α, και δεν έχουμε πάει και σούπερ μάρκετ.
3: Δεν πειράζει, θα πεταχτώ εγώ.
2: Και κάτι τελευταίο, θα περάσεις και από τη μάνα μου, ε?
3: Τι, το συζητάς, δεν ξέρεις πόσο μου λείψε.
4: Με το νέο Hyundai Kona θα ψάχνεις αφορμές για να οδηγήσεις. Οδήγησε τώρα το νέο Hyundai Kona Turbo 120 ύπων στο επίσημο δίκτυο της Hyundai. Με την κορυφαία εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών, ακόμη και για εκατομμύρια χιλιόμετρα. Νέο Hyundai Kona. Το οδηγείς, σε συναρπάζει.
5: Hyundai Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28-346.
6: Όπου και αν πας, εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. 102,1.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1. Γιόλο.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: 102,1. Γιόλο.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Τζόζεφιν.
2: Είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω Γιόλ.

0: 102,1 YOLO.
1: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.
2: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα. Βρε καλώστο στην παρέα. Δεν με σκιάζει ούτε μια φοβέρα. Έλα τώρα σπαστά.
3: Πάνω μας πέφτουν τα φώτα.

0: περπατήσατε,
1: τα λερώσατε,
0: τα χαρήκατε
1: και πολύ καλά κάνατε.
0: Η Multi Clean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
1: Multi Clean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
0: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
1: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
0: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
1: Multi Clean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262-089579.
0: Multi Clean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.
2: Γιατί η βαρικοή αναστέκεται εμπόδιο στην επικοινωνία με τους γύρω σας? Γιατί να δυσκολεύει την καθημερινότητά σας? Βελτιώστε την ποιότητα ζωής σας.
3: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Ακουστικά βαρικοΐας υπερσύγχρονης τεχνολογίας με την υπογραφή της Unitron.
2: Σας αντιμετωπίζουμε ως ξεχωριστή περίπτωση.
3: Σας εκπαιδεύουμε για τη σωστή χρήση του ακουστικού σας με δωρεάν δοκιμή ακουστικών νέας γενιάς, δωρεάν σέρβις και δωρεάν καθαρισμός του ακουστικού σας.
2: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα, μπαταρίες, οτοασπίδες ειδικού τύπου και ηλεκτρικές συσκευές συμβατές με το ακουστικό σας.
3: Ακουστικά βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Σε πολύ προσιτές τιμές με ευκολίες πληρωμής.
2: ΖΙΚΑΣ. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
3: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
2: ΖΙΚΑΣ. Και η βαρικοΐα δεν είναι πια πρόβλημα.
4: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
5: Ναι, μάλιστα.
4: Τέλεια, και η τιμή του?
5: Είναι
6: 15.990 ευρώ.
4: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
5: Είπα
6: 15.990 ευρώ.
4: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
5: Καθόλου, λέω είναι
6: 15.990 ευρώ.
7: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
8: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
9: 102,1. Γιόλο. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
10: Yeah.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 4.
2: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Νούμερο 3.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το
0: Αιγαίο. Και τώρα το νούμερο 1. Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
5: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
6: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
7: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ονειρεύτηκα πως ήμασταν όλοι μαζί σε ένα μέρος μαγικό. Όλοι παρέα με τα παιδιά, γύρω από το τραπέζι, με ένα ποτήρι στο χέρι και να γελάμε τρώγοντας και πίνοντας. Και τι δεν είχε εκείνο το τραπέζι.
1: Αυτό δεν είναι όνειρο. Είναι το Τζάκι. Άναψε τις κουζίνες, ετοίμασε τις ψισταριές και έβγαλε τα τραπεζάκια έξω στον κήπο με τα δέντρα και τα λουλούδια. Για στιγμές πραγματικής απόλαυσης.
0: Το Τζάκι. Στο σιδηροδρομικό σταθμό στη Θήβα. Τηλέφωνο 22620-29307.
1: Το Τζάκι. Εδώ γράφουν ιστορίες οι παρέες.
2: 102,1

0: πράσινο, το χρώμα της χαράς, της ζωής.
1: Από το 1975 γεμίζουμε πράσινο τους χώρους που ζείτε, εσωτερικά και εξωτερικά.
0: Φυτώριες Αντάρδος.
1: Δημιουργήσαμε ένα χώρο 1000 τετραγωνικών στην οδό Σεφέρη, στο Τάχη Θηβών, για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα ό,τι χρειάζεστε.
0: Τεράστια ποικιλία σε φυτά εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
1: Πλούσια γκάμα σε εργαλεία κήπου.
0: Ακόμη, αναλαμβάνουμε αρχιτεκτονική και συντήρηση κήπων με τέλεια αποτελέσματα.
1: Φυτώριες Αντάρδος.
0: Φυτεύουν το πράσινο στη ζωή.
1: Υπεύθυνος Γεωπόνος, Κωνσταντίνος Αντάρδος.
0: Τάχη Θηβών. Τηλέφωνα 22620 29 158 και 6945 510 263.
2: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
3: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
2: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
3: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
2: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
3: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος.

0: Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
1: Επειδή για τον επαγγελματία οι αριθμοί μετράνε, τα νέα επαγγελματικά της Peugeot μιλάνε με αριθμούς. Έως 2 τόνους ωφέλιμο φορτίο, έως 17 κυβικά μέτρα χώρος φόρτωσης, 20 και πλέον συστήματα υποβοήθησης οδηγού, έως 420 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας, 5 χρόνια εγγύηση. Peugeot Partner, Expert και Boxer, με βραβευμένους κινητήρες πετρελαίου και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις. Νέα γκάμα επαγγελματικών οχημάτων Peugeot. Business Powered.
2: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
3: 102,1 YOLO.
4: Μία νύχτα, ένας ρυθμός, ένας σταθμός.

0: τι ξέρει.
1: Θέλει να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη. Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
2: Ο Άγγελος.
3: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
2: Εγώ.
3: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: Όταν πέφτει η νύχτα, η μουσική δυναμώνει. 102,1 YOLO.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αφλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αφλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αφλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αφλίδος 33, Θήβα.
1: Αν οδηγείς, ανέβαζε την ένταση.
2: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
1: 102,1.
2: YOLO.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: Όπου και αν πας, εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. 102,1 YOLO.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τέλεια, και η τιμή του?
1: Είναι
2: 15.990 ευρώ.
0: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Είπα
2: 15.990 ευρώ.
0: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
1: Καθόλου, λέω είναι
2: 15.990 ευρώ.
3: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
4: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
3: 102,1 Γιόλο.
5: Όλα αρχίζουν εδώ.
3: Let's dance.
6: Εκατόν 102,1 Γιόλο FM. Πρώτη μετάδοση.

0: είμαι.
1: Ζήσε,
2: χόρεψε,
1: τραγούδα 102,1.
2: Γιόλο.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: κάθε επιπτώσει.
1: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
2: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
3: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
1: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
0: 102,1
2: YOLO 102,1.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά. Οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: 102,1. YOLO.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Τζόζεφιν.
2: Είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.
1: YOLO FM. Πρώτη μετάδοση.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο άγγελος μου,
2: είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Εγώ περίπου.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Νομίζω είμαι εντάξει, μα δεν
4: είμαι. Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: 102,1 YOLO. Όλα αρχίζουν εδώ. Let's dance.
1: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα. Βρε καλώστο στην παρέα. Δε με σκιάζει ούτε μια φοβέρα. Έλα τώρα σπαστά.
2: Πάνω μας πέφτουν τα φώτα.

μέρα των χειλών σου χρώμα βάφτηκε κι αυτή. Δεν μπορώ να ζω μακριά σου, ποιο κομμάτι, ποια πλευρά σου.

0: βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr.
0: Με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO